Ας κάγει του μήνει τι τα γέγγε. Κάγει του μήνει τι τα γέγγε. Σου κουέτσι τα κουοντά. Νεβό 160,000. Star 274 hash. Μαγμή μου μέσα ως ουριε μάνι εμπουενόρα. Star 274 hash. Ticket number 3. Κιτσέγγε τσίτα νεβέντε κουοντά. Νεβό 160,000. A minute can save a man.